0: love, to hope, to change.
1: Βάδους, άλλο χείλη λαγουνάκους. Νόμες είδε κι μπουνού σιβίλες κι βοσά η πισίνη κι μονάκους. Στον ελφό μου σαν βάδους, άλλο χείλη λαγουνάκους. Νόμες είδε κι μπουνού σιβίλες κι βοσά η πισίνη κι μονάκους.